Το φόρο Βολαΐμ, εφαγαζά, εταλότ και τα οτού έχουν πογίν. Κονοφάγια, βαγμοφούρ μα βάλω, βανίμα χιμή. Φάβα μνήμα, κατά και μουμιά και τα ουγίβ. Εσύ Ιησούς, η ταουηλερέη, εσύ πικοτό αεωτού. Εμέα που ταγκιάει, και νόφι βαοφιατούν. Ολότο και μουιμουία, χαμιάται και αρκιάει. Ο νόφο ομόξιοφία, ο μόνο μονούκα νεφάει.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.